0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

πήγαν τα χείλη βάλαλα, τα μάτια δακρυσμένα και μια καρδιά πονετική με όνειρα γκρεμισμένα.

πριν δοκιμάσεις τα πονέσεις, θα σπαράξεις σε μια ξένη αγκαλιά. Σκέψου το πριν δοκιμάσεις τα πονέσεις, θα σπαράξεις.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Α, καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές. Προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Είμαι το...
5: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
6: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αισθήσεις πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές. Προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αισθήσεις πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

αν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεφή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές. Προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεφή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

άλλον φεύγεις δυστυχώς. Στη σκοτεινή σου τη ματιά το έχω διαβάσει. Μα σαν περάσει ο καιρός θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα.

0: κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι καύτερες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτερες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
1: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
2: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
5: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου.

0: συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά. Προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτερες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
1: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
2: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
5: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές.

0: ενέργειες στο civilprotection.gr. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
1: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
2: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
5: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεφή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων.

0: όλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: και αγαπίζω. Τραχόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
1: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
2: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
3: Από το κέντρο της Αθήνας,
4: Ψυχική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός 24 ώρες μαζί σας, 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Α, καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: αγάπη μου, γιατί είσαι στεναχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στεναχωρημένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν.
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

λογαριάζω κανένα. Γυναίκες υπάρχουν γύρω μας στίβα, τα νιάτα μονάχα, αυτά είναι λίγα.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3.
1: Πες το βράδυ σ' ένα γλέντι πήγα στη Κασά και τρελά.
0: Φίλοι και φίλες, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σε λίγο λέει εκπομπή εδώ από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Σε λίγο λέει κοντά σας. Μετά από ένα τραγουδάκι ξεκινάει η σημερινή εκπομπή μας.

μετά από αυτό το τραγουδάκι ξεκινάει η σημερινή live εκπομπή μας. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας.

0: φίλοι και φίλοι, καλησπέρα. Καλημέρα μάλλον, καλημέρα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Από το Ράδιο Απόλλων, το Ράδιο Μακεδονία, το Ράδιο Λαμπρουσίλιο, το Πηλία Ράδιο, το Ράδιο Αλφαδέλτα, το Στούντιο 033 και το Ράδιο Ρεμπέτησα. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες ώρες. Ο Παναγιώτης Ευρώκερος και ο Γιάννης ο Σίγμα 84 θα είναι κοντά σας. Από μένα τον Παναγιώτη τον Ευρώκερο, καλή ακρόαση σε όλους και όλες. Το μικρόφωνο στο Γιάννη το Σίγμα 84.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα τον Γιάννη το Σίγμα 84. Εδώ από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μια λαϊκή εκπομπή. Να στείλω σε όλο το ακροατήριο να έχετε καλή ακρόαση και πάνω απ' όλα να περνάτε καλά.
0: Να ακούσουμε το πρώτο αγουδάκι της σημερινής εκπομπής.

Φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Κατζατζίδη. Τίτλος του τραγουδιού Λεριριά. Το τραγουδάκι μικροφωνίζει ή όχι? Ναι. Το τραγουδάκι είναι αφιερωμένο εξαιρετικά από μένα, το Γιάννη το Σίγμα 84 και τον Αντώνη το Λαμπρό Ήλιο. Όχι, και τον Παναγιώτη τον Εγώκερο, συγγνώμη, για τον Αντώνη το Λαμπρό Ήλιο. Αντώνη, αφιερωμένο για σένα. Πάμε να περάσουμε να τα ακούσουμε.

0: κάνεις, αλλά ήθελα πρώτο τραγούδι.
1: Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι. Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον στο Βασίλη τον υπάρχω εκεί από την Καρδίτσα. Καλημέρα στη Χρυσάνθη το Παραπονιάρικο. Καλημέρα Αντριάννα Μέσαρη. Καλημέρα να στείλω, να αφιερώσω, να χαρίσω τα τραγουδάκια που ακούγονται. Καλημέρα στον αδερφό μου τον Γιώργο τον Διάδοχο, το Ράδιο Μακεδονία. Καλημέρα αδερφέ. Καλημέρα να στείλω, να αφιερώσω τα τραγουδάκια που θα ακουστούν στον Κώστα τον Τάνο, στη Μαρία την Κουτσουδάκη. Επίσης καλημέρα να στείλω στον Γιώργο τον Ζωντανό το Πηλία Ράδιο, στο Θανάση τον Αλφα Δέλτα, στον Γιώργο τον 033, στην Κούλα το Ράδιο Ρεμπέτησα. Καλημέρα επίσης στον Παντελή τον Γιαννόπουλο που ακούει την εκπομπή, στον Δημήτρη τον Ασημονίτη. Καλημέρα σε όλους και όσες είστε εδώ συντονισμένοι εδώ και θα μας ακούσετε. Καλημέρα Αλληγία εκεί από Βεγγάζη. Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Γιάννη, τι έχεις επιλέξει να ακούσουμε?
2: Για τη συνέχεια πάνω έχω επιλέξει ένα τραγουδάκι εδώ με τον Σπύρο τον Ζαγοραίο. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Κατηγοράμε». Το τραγούδι το αφαιρώνω για σένα και για όλους τους ακροατές που ακούνε Ράδιο Απόλλων.
1: Φύγαμε, πάμε.

Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι. Το τραγουδάκι είναι το αφιερώσω για τον αδερφό μου τον Γιώργο το Διάδοχο, το Ράδιο Μακεδονία, εκεί που ακούει την εκπομπή, για όλη την παρέα του εκεί. Να αφιερώσω, να χαρίσω για το Θανάσινο ΑΔΕΛΤΑ, για όσους και για όσοι είστε εδώ συντονισμένοι και ακούτε την εκπομπή. Φύγαμε, πάμε να ακούσουμε. Γεια σου αδερφέ Γιώργο Διάδοχε, Ράδιο Μακεδονία.

0: Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι. Καλημέρα να στείλω, να αφιερώσω τα τραγούδια που ακούγονται στη Μανώλια εκεί, τη Βερική που ακούει την εκπομπή. Καλημέρα επίσης να στείλω στη Βαρβάρα εκεί που ακούει στο Μεσολόγγι. Αν θυμάμαι καλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα, τι θα ακούσουμε Γιάννη?
1: Πάμε για τη συνέχεια Παναγιώτη, εγώ και να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Βαγγέλη τον Περπινιάδη. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Αλλού εγώ και αλλού εσύ». Το τραγουδάκι θα το χαρίσω για σένα, για τον Αντώνη τον Λαμπρό τον Ήλιο, για τον Παναγιώτη τον Μακεδόνα, για τον Πάπη τον Βερόνικα, για τον Πέτρο τον Ιωάννου και για όλο το ακροατήριο που ακούει Ράδιο Απόλλων μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα.
0: Πάμε να ακούσουμε, φίγαμε.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι. Γιάννη, τι θα περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια?
1: Για τη συνέχεια, Παναγιώτη, εγώ και ρε, θα περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ξανά από το δισκάκι εδώ, θα το βάλουμε τούμπα. Είναι με το Βαγγέλη τον Περπινιάδη. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Ζεϊμπέκικο». Μπράβο Θάρρος, μπράβο Θράσος.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι.

0: Μπράβο Θράσος, μπράβο Θάρρος, μπράβο σου Ανέδεια.
1: Καλημέρα Σαββούρλια, πλασάρα εκεί από την Κόρινθο.

0: Μπράβο Θράσος, μπράβο Θάρρος, μπράβο σου Αμέδεια.
1: Να περάσουμε σε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι, γιατί θα περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια. Ενώ εγώ να υπενθυμίσω ότι ακούτε συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, ο Παναγιώτης Ρόκερος, ο Γιάννης ο Σίγμα 84 είναι εδώ κοντά σας, εδώ συντροφιά σας. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι.
2: Φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε. Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Σπύρο τον Ζαγοραίο. Μεγάλη επιτυχία το πασίγνωστο τραγούδι «Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις». Το τραγουδάκι αυτό είναι αφιερωμένο για τον Αντώνη το Λαμπρό Ήλιο και για τον Παναγιώτη το Μακεδόνα. Πάμε να περάσουμε να τα ακούσουμε.

0: Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι. Αφιερωμένα τραγουδάκια σε όλους και σε όλες εσάς που είστε συντονισμένοι και ακούτε. Για τον Βασίλη τον υπάρχω στην Καρδίτσα, για τη Βαρβάρα που ακούσει στο Μεσολόγγι, για τον αδερφό μου τον Γιώργο τον Διάδοχο του Ράδιο Μακεδονία και για την παρέα του εκεί που ακούνε την εκπομπή, για τη Χρυσάνθη τον Παραπονιάρικο, για την Άντα Μεσάρη, για τη Μανολία Βαργή, για τον Κώστα τον Τάνο, για τη Σταυρούλα την Πλασάρα στην Κόρινθο, για τη Μαρία την Κουτσουδάκη, για την Αλληγία από Βεγγάζη, για τον Παντελή τον Γιαννόπουλο, για τον Δημήτρη τον Ασημονίτη, για όλους και για όλες σας.
1: Φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε. Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Στράτο του Διονυσίου. Το τραγουδάκι αυτό είναι ο τίτλος «Προαίσθηση». Το τραγούδι το αφιερώνω για σένα, Αντώνη Λαμπρέιλε. «Προαίσθηση». Φύγαμε.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι να το αφιερώσω για τον Νικόλα τον Λαμπράκη εκεί στην Αμερική. Γεια σου Νικόλα Λαμπράκη στην Αμερική. Ο Νικόλας ο Λαμπράκης αφιερώνει για μένα, για το γέννητο Σίγμα 84, για τον Γιώργο τον Διάδοχο το Ράδιο Μακεδονία.
1: Γεια σου Λαμπράκη, να σε καλά.
0: Για τον Νίκο για την Ελένη στο Τορόντο του Καναδά, για τον Γιώργο τον Ζωντανό Πηλία Ράδιο, για τον Θανάσινο ΑΔΕΛΤΑ και για όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα και για όσους και όσες ακούν την εκπομπή από τον Νίκο τον Λαμπράκη. Πάμε να ακούσουμε.
2: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, έφε εκεί από το Νέο Ηράκλειο Αττικής. Γεια σου, έφη Νέο Ηράκλειο Αττικής. Για τη συνέχεια, τι θα ακούσουμε, Γιάννη?
1: Ναι, πάνω μου, θα τα αφιερώσεις εσύ αυτό το τραγουδάκι, έχεις κάθε λόγο. Με τον Περπινιάδη, ξέρεις, αρέσει στους τρεις άρχοντες. Λοιπόν, άρχοντας νούμερο 1, Αντώνης Λαμπρός Ήλιος. Άρχοντας νούμερο 2, τώρα αυτή τη στιγμή, Παναγιώτης Μακεδόνας. 3, άρχοντας Λαμπρός
0: ο
1: Μπάμπης ο Βερόνικας. Κάνε και εσύ την αφιέρωσή σου.
0: Αφιερωμένο στη μνήμη τους, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι.
1: Φύγαμε πάνω μου, φύγαμε.

Αφιερωμένο το τραγουδάκι για την Έφη στο νέο Ηράκλειο Αττικής. Γεια σου Έφη, νέο Ηράκλειο Αττικής. Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλο το ακροτήρι. Φύγαμε να ακούσουμε.

0: αυτό.
1: Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι, αφιερωμένο στον Νικόλα το Λαμπράκι εκεί στην Αμερική και την κυρία Αγγελική. Πάμε να ακούσουμε, φύγαμε.

0: και παίρναμε σουβλάκια.
1: Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον. Μάχη εκεί από τη Λάρισα.
0: Λοιπόν.
1: Γεια σου, Μάχη εκεί από τη Λάρισα. 2-11-72-50-63 μπορείτε να επικοινωνείτε για κάποιο τραγουδάκι που θέλετε να ακούσετε για φιλοσούλες. 2-11-72-50-63 και το κινητό για μηνυματάκια 693-49-20-803. Γιάννη, τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια?
0: Για τη συνέχεια, Παναγιώτη, εγώ και ρε, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι με το Σπύρο το Ζαγοραίο. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Τι σου ήρθε να μ' αφήσεις», Σπύρος Ζαγοραίος.
1: Πάμε να ακούσουμε. Καλημέρα να στείλω στη Δέσποινα εκεί που ακούει στα Ανολιώσα. Φύγαμε, πάμε.

0: Γιάννη, τι έχεις επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε?
1: Παναγιώτη, εγώ και ρε, έχω επιλέξει ένα τραγούδι Αλίμπαμπα με τον Γιώργο Γιουλάκη. Το τραγουδάκι θα το χαρίσω για όλους τους ακροατές, για σένα που ξέρω ότι σ' αρέσει.
0: Εννοείται.
1: Και για το φίλο μας τον Μπάμπη τον Βερόνικα, για όλα τα παιδιά γενικώς των μεσαίων κυμάτων.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πάμε να περάσουμε να τα ακούσουμε.
0: Φύγαμε.

0: Εννοείται.
1: Τραλές.
2: Γιάννη, τι έχεις επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια?
1: Για τη συνέχεια έχω επιλέξει, Παναγιώτη, ένα τραγούδι από το Στράτο του Διονυσίου. Είμαι άντρας Μερακλής. Το τραγουδάκι αυτό θα τα αφιερώσω εγώ ή εσύ, ό,τι θέλεις.
2: Εσύ.
1: Θα τα αφιερώσω εγώ για τον Αντώνη τον Λαμπροήλιο, για τον Παναγιώτη τον Μακεδόνα και για τον Πάπη τον Βερόνικα. Για αυτούς τους τρεις τους Μερακλίδες. Πάμε να περάσουμε να τα ακούσουμε. Στράτος Διονυσίου, είμαι άντρας Μερακλής.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε

Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι. Αφιερωμένο το τραγουδάκι για τη Δέσποινα εκεί σαν Ολιούσα. Γεια σου Δέσποινα εκεί από τα Ανολιούσα.

Το τραγουδάκι αυτό θα το αφιερώσω κι εγώ, ο Γιάννης ο Σίγμα 84, εξαιρετικά για το φίλο το Γιώργο το Διάδοχο. Διάδοχε, να σε καλά.

0: Καλησπέρα να στείλω, καλημέρα μάλλον στον Μανώλη τον Έψιλον που ακούει την εκπομπή. Καλημέρα Λικούρου εκεί από την ΤΟΣ. Γεια σου Λικούρου από την ΤΟΣ.
1: Φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε, θα περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Μπάνο τον Καβαλά. Τίτλος του τραγουδιού: Ρίχνω τα ζάρια. Πάνος Γαβαλάς, για όλους εσάς που κάνετε ακρόαση ράδιο Απόλλων, εξαιρετικά αφιερωμένο. Πάμε να περάσουμε.
0: Φύγαμε.

0: Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι, Γιάννη Σίγμα 84, τι θα περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη, για τη συνέχεια της εκπομπής θα βάλω ένα τραγουδάκι ζεϊμπέκικο. Ξέρω ότι αρέσει σε σένα, σε μένα. Το λιμάνι έχω μάνα. Γιορτάζει μεθαύριο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, έχει και το όνομά σου.
0: Έτσι.
1: Θα σου αφιερώσω λοιπόν και εγώ, Παναγιώτη, εγώ και ρε, το τραγούδι αυτό.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: Αλλά και εγώ.
1: Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το, την πίσω μεριά.
0: Βεβαίως, ναι, ήθελα, ναι, καλά που μου το θύμισες πάνω. Θα το αφιερώσεις εσύ.
1: Αυτό για σένα, Γιάννη.
0: Για μένα. Αφού το λες εσύ, ρε, πάνω. Για μένα.
1: Φύγαμε.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.

0: σε επόμενο τραγουδάκι 2-11-72-50-43 το τηλέφωνο της εκπομπής. Να επαναλάβω και πάλι 2-11-72-50-43. Ράδιο Απόλλων, Ράδιο Μακεδονία, Ράδιο Λαμπρός Ήλιος, Πηλία Ράδιο, Ράδιο Αλφαδέλτα, Στούντιο 043, Ράδιο Ρεμπέτησα εδώ κοντά σας. Ο Παναγιώτης Εγώκυρος και ο Γιάννης ο Σίγμα 84. Αφιερωμένα τραγουδάκια για τον Βασίλη τον Υπάρχο στην Καρδίτσα, για την Βαρβάρα εκεί από το Μεσολόγγι που ακούει την εκπομπή, για τον αδερφό μου τον Γιώργο τον Διάδοχο το Ράδιο Μακεδονία, για την Χρυσάνθη το Παραπονιάρικο, για την Άντα Μεσαρή, για τη Μανώλια Βεργή, για τον Κώστα τον Τάνο, για τη Σταυρούλα την Πλασάρα στην Κόρινθο, για τη Μαρία την Κουτσουδάκη, για τον Παντελή Γιαννόπουλο, για τον Δημήτρη τον Ασημονίτη, για την Αλληγία από Βεγγάζη, για τη Μαρία την Κουτσουδάκη, για την Έφη στον Νέο Ηράκλειο Αττικής, για τον Νίκο τον Λαμπράκη, την κυρία Αγγελική στην Αμερική, για την Έφη στον Νέο Ηράκλειο Αττικής, για τη Μάχη από τη Λάρισα, για τη Δέσποινα σαν Ολιώσα, για τον Μανώλη τον Έψιλον, να αφιερώσω να χαρίσω για τον Χάρη τον Πόμπυρα, για τον Λικούργο εκεί από την ΤΟΣ, για την Κούλα το Ράδιο Ρεμπέτησα, για τον Θανάση τον Αλφα Δέλτα, για τον Γιώργο τον Ζωντανό Πηλία Ράδιο, για όλους και για όλες εσάς, για τον Γιώργο τον 033. Γιάννη, τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια?
1: Για τη συνέχεια θα ακούσουμε, Παναγιώτη, ένα τραγούδι με τον Βαγγέλη τον Περπινιάδη. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Ο Βαγγέλης έχει κέφια ζεϊμπέκικο». Θα τα αφιερώσω για σένα, για όλο το ακροατήριο που μας ακούει, για τον Αντώνη τον Λαμπρό Ήλιο, για τον Παναγιώτη τον Μακεδόνα και για τον Μπάμπη τον Βερόνικα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το τραγουδάκι και στην πορεία θα βάλουμε και άλλα τραγούδια, φίλε, πάνω.
0: Φύγαμε, πάμε.

Θα το ξανακούσουμε από την αρχή το τραγουδάκι. 2-11-72-50-43, 2-11-72-50-43.

0: Για Σίγμα 84, τι έχεις επιλέξει να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, για τη συνέχεια Παναγιώτη, εγώ και θα ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Βαγγέλη τον Πρεπινιάδη, Αστράφτη, Βρέχει και Βροντά.
0: Φύγαμε. Πάμε να ακούσουμε.

0: Γεια σου Γιάννη Σίγμα 84.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Εγώ και ρε, με τα τραγούδια σου. Αφιερωμένο για σένα Πέτρο και για το φίλο μας τον Πέτρο.
0: Γεια σου Πέτρο Ράδιο και Φυσό στη Μελβούρνη.

0: Я люблю всю сильность, всю далеко, я люблю всю сентименус. Николя Ραμπέρα και Αμερική και Αγγελική. Νίκο Ελένη τώρα το Καναδάς.
1: Να κλείσουν όλοι οι σταθμοί.
0: Τάσο Αυστραλία. Πέτρο Ιάννου, Ράδι και Φυσός, Μελβούρνη.
1: Να μην κινήσει πλήρη.
0: Φωτεινή Μελβούρνη.
1: Να μην κινήσει.
0: Πάμε από την αρχή το τραγουδάκι, φύγαμε από την αρχή. Γεια σας, Αντώνη Καπώνη, Σικάγο, Βασίλη, Γερμανία. Για τον Μιχάλη εκεί από νοτιοδυτική Γαλλία. Για τον Κώστα από Έννη Γερμανίας. Για τον Πλάτων το Σαββίδι με το ελληνικό ραδιόφωνο Ομογενία στη Γερμανία. Γεια σου Γεωργάκη, Radio Greece, Μελβούρνη Αυστραλίας.
1: Τα αδέρφια μας γυρίσαν.
0: Για το Ζορμπά Σουλάκη στην Αυστραλία.

0: Να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι από το Χαραλαμπίδη Γιάννη, τι λες?
1: Και βέβαια και να ακούσουμε Παναγιώτη, και βέβαια. Και όσα άλλα θέλεις, και όχι μόνο Χαραλαμπίδη, ό,τι υποθεί η ψυχή σου.
0: Λέει ο Βλαδίμιος Χαραλαμπίδης για τη συνέχεια, είμαι πολύ δυστυχισμένος. Φύγαμε.
2: Φεύγω μακριά κι οι τρεις καρδιές ραγίζουν. Αγάπη, μάνα και παιδί μες στο σταθμό χωρίζουν.
0: Και αυτό για όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, για όλους τους ξεντεμένους. Νίκο Ελένη το Ρόλο Καναδάς, Νικόλα Λαμπράκη, κυρία Αγγελική Αμερική, Φωτεινή Μελβούνη.
2: Φεύγω μακριά.
0: Κόσα είναι Γερμανίας.
2: Οι τρεις καρδιές ραγίζουν. Αγάπη.
0: Αντώνη Καπώνη, Σικάγο.
2: Μες στο σταθμό. Τάσο
0: Αυστραλία. Γεωργάκη Μελβούνη Αυστραλίας. Πλάτων Σαββίδη με το ελληνικό ραδιόφωνο Ομογενείας Γερμανία.

0: Γιάννη, τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια?
1: Για τη συνέχεια, Παναγιώτη, θα ακούσουμε, έχω ένα δισκάκι εδώ πέρα, ο Ντεόν Νίτσα Αντωνάτου, «Ήρθε η ώρα που λαχταρούσες». Το τραγουδάκι, Παναγιώτη, θα το χαρίσω εξαιρετικά εγώ, Γιάννη, στο Σίγμα 84 για σένα και για όλο σου το ακροατήριο.
0: Γεια σου Σταυρούλη, απλασάρια και από την Κόρινθο εκεί που ακούς την εκπομπή. Γεια σου Εφή Νεωρία Κλειωτικής. Γεια σου Γιάννη Σίγμα 84.
1: Γεια σου Πάνο.
0: Αδερφέ Γεωργοδιάδου και Ράδιο Μακεδονία. Φύγαμε, πάμε.

Καλημέρα Αθηνά Τσενεκίδου, γεια σου Αθηνά Τσενεκίδου. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι και επόμενο μουσικό θεματάκι να ακούσουμε. Καλημέρα Μάκη Ράδιο Φαντασία, γεια σου Μάκη Ράδιο Φαντασία. 2-11-72-50-43 Να αφιερώσω να χαρίσω και για το Σάββατο το ξενύχτη και από τη Μυτιλίνη. 2-11-72-50-43 το τηλέφωνο της εκπομπής φίλοι και φίλες. Για κάποιο τραγουδάκι που θέλετε να ακούσετε, ο Παναγιώτης ο Εγώκερος κοντά σας και ο Γιάννης ο Σίγμα 84. Να ακούσουμε για τη συνέχεια επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι. Να ακούσουμε... Να αφιερώσω να χαρίσω για όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, για όλους τους ξενιτεμένους.

0: Γιας χώσα είναι Γερμανίας. Η Βασίλη Γερμανία. Αντώνη Καπώνη Σικάγο.
1: Μακριά από κοινού.
0: Πλάτων Σαββίδη με το ελληνικό ραδιόφωνο Ομογενία στην Αυστραλία. Στη Γερμανία.
1: Μέσα στους ξένους ξένους.
0: Για τον Ζορμπά Σουβλάκη στην Αυστραλία, για τον DJ Γεωργάκη στη Μελιβούνη, για Στάσο στην Αυστραλία,

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι. Τι έχεις επιλέξει για να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, για τη συνέχεια, Παναγιώτη, έχω βρει εδώ ένα τραγουδάκι. Το κουτούκι, λέει ο τίτλος, Ζεϊμπέκικο, Βασίλης Πεπονής, Νίτσα Πεπόνη.
0: Καλημέρα Γιούλα Λαμπροπούλου, καλημέρα Σάκη Μαρίκο.
1: Το τραγουδάκι αυτό θα το χαρίσω για όλους τους ακροατές, εγώ ο Γιάννης, ο Σίγμα 84 που κάνουν ακρόαση. Πάμε να περάσουμε να τα ακούσουμε.
0: Φύγαμε.

0: πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι. Γιάννη, τι έχεις επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια?
1: Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε ένα τραγουδάκι εδώ. Είναι το τούμπα που είχα βάλει πριν με την Αντωνά του. «Γύρνα στο παιδί σου» είναι ο τίτλος του τραγουδιού.
0: Ωραίο και αυτό.
1: Ναι. Ένα από τα πολύ δυνατά τραγούδια της Αντωνάτου, φίλε Παναγιώτη. Θα το χαρίσω για το Ράδιο Απόλλων. Πάμε να περάσουμε να τα ακούσουμε.
0: Φύγαμε.

0: για τη συνέχεια πάνω ακούμε ένα τραγούδι του Πέτρου Μαργέτη, σαν βάρκα μες στο κύμα, άντε κουνιέμαι. Έτσι. Το τραγουδάκι θα το αφιερώσω αφού μιας και το βάλες. Είπαμε και πριν κάποια πράγματα εδώ δικά μας. Θα το χαρίσω για σένα εξαιρετικά, για τον πατέρα μου και αλλά και για τον πατέρα σου.
1: Φύγαμε, πάμε.

0: y hasta la plaza de Corintios.
1: Άσε να γύρω στο δικό σου μπράτσο και το...
0: Καλημέρα Κώστα Χιλάκη από την Κόρνη... Καλημέρα Κώστα Χιλάκη.

0: Γιάννη, τι έχεις επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια?
1: Λοιπόν, Παναγιώτη, έχω επιλέξει ένα τραγουδάκι εδώ πέρα με το Στράτο το Κύπριο. Here's Martha's, πώς το είπαμε, η εταιρεία.
0: Music Box.
1: Music Box, μπράβο. Το οποίο είναι χωρισμός και ξενιτιά. Αφιερωμένο για όλους τους χωρισμένους και τους ξενιτεμένους. Και για σένα, Παναγιώτη, εγώ χαιρε.
0: Σε ευχαριστώ, ξέρω, Γιάννη.
1: Ότι σ' αρέσει. Και πάμε να περάσουμε να το ακούσουμε.
0: Φύγαμε.

0: Γιάννη Σίγμα 84, τι θα επιλέξει, τι έχεις επιλέξει να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, λέω να ακούσουμε και το τούμπα που έχει το δισκάκι. Θα γυρίσει και ο τροχός. Καρσιλαμάς, αν δεν κάνω λάθος, λέει εδώ ο δίσκος. Είναι πάλι με το Στράτο Κύπριο. Τι θα έλεγες να τα ακούσουμε?
0: Ας ακούσουμε να δούμε.
1: Πάμε, φύγαμε πάνω.
0: Φύγαμε.

0: Γιάννη, τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια?
1: Λοιπόν, Παναγιώτη εγώ και θα ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ με τη Σοφία Σιδέρη που βρήκα. Μάθε πρώτα ποια είμαι εγώ.
0: Φύγαμε.
1: Δώσ' μου 2 λεπτά και πάμε.

Γεια σου Λυκόρυγα από την ΤΟΣ, γεια σου ιδιαίτερη, γεια σου Tattoo Master. Καρυμπόμπυρα, γεια σου Μελαχρινή, Μακυράδιο Φαντασία. Γιούλα Λαμπροπούλου. Γεια σου Κώστα Χιλάκη. Σάκη Μαρίκου. Έφηνε ο Ηράκλειο Αττικής. Σταυρούλα Πλασάρα Κόρινθος. Κωνσταντάνο. Αλυγή Βεγγάζη. Δέσποινα Νολιώσα. Βαρβάρα εκεί από το Μεσολόγγι. Νίκο Λαμπράκη, κυρία Αγγελική Αμερική. Βασίλη Πάρχο Καρδίτσα. Αδερφέ και πρωτοδιάδοχε Ράδιο Μακεδονία. Ανταμεσάρι. Χρυσάνθη πάρα πολύ.

0: Si mette a smonnite i padellini che hanno pulite. Ia su macchia potigliarissa. Ia su manno li epsilon. I credo che danno per la radio, hanno salvadelta. Γιάννη, να ακούσουμε και το τούμπα, τι λες?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά δεν έχω βρει το άλλο. Δεν ξέρω τώρα.
0: Θα το βρούμε, θα βρεθεί που θα πάει.
1: Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε πάνω.
0: Φύγαμε.

0: Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι. Αφαιρούμενο για μένα, για το Γιάννη το Σίγμα 84
1: καλά,
0: και για τον αδερφό μου τον Γιώργο, το διάδοχο, το Ράδιο Μακεδονία. Φύγαμε, πάμε.

0: Γιάννη Σίγμα 84, τι έχεις επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα δισκάκι πάνω, ο οποίος είναι ο τίτλος του δίσκου, «Σκληρέ που φεύγεις και πας».
0: Από τη Ρίτα Σκελάριου.
1: Θα ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι πάρα πολύ καλό και σπάνιο. Το τραγουδάκι αυτό, Παναγιώτη, θα στο χαρίσω.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Εξαιρετικά για σένα, εγώ και ρε. Φύγαμε.

0: Λοιπόν.
1: Πάμε σε επόμενο μουσικό θεματάκι να ακούσουμε. Αφιερώμε ένα τραγουδάκι σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ συντονισμένοι και ακούτε εδώ την εκπομπή μας. 2-11-72-50-63 το τηλέφωνο της εκπομπής. Επαναλαμβάνω και πάλι 2-11-72-50-63.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι εδώ της καρδιάς μου το μεράκι. Τσιφτεντέλη, Γιάννης Καρά. Πώς...
1: Κάτσε.
0: Για δες. Δεν τα βγάζω.
1: Γιάννη Καρατζίβας.
0: Ωραία, λοιπόν, Γιάννης Καρατζίβας. Να τα ακούσουμε και αυτό του λες ρε πάνω.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Για όλο το ακροατήριο του Ράδιο Απόλλων, φίλες και φίλοι που κάνει ακρόαση, Παναγιώτης Εγώκερος, Γιάννη Σίγμα 84 κοντά σας.
1: Φύγαμε, πάμε.

0: γυρίσει.
1: Γιάννη Σίγμα 84, τι έχεις επιλέξει να ακούσουμε?
2: Λοιπόν, Παναγιώτη, θα βάλουμε, δώσ' μου δύο λεπτά. Κάτσε τώρα κάτι. Ναι. Θα βάλουμε το τραγουδάκι αυτό, «Δεν είμαστε πια φίλοι», το βάλαμε.
1: Νομίζω.
2: Ναι. Ναι. Ωραία, κάτσε να βάλουμε ένα. Αυτό ποιο είναι?
1: Ας το βάλουμε αυτό, αυτό ας το βάλουμε.
2: Καπάκι.
1: Καπάκι.
2: Λοιπόν, θα βάλουμε, φίλοι και φίλες, ένα τραγουδάκι για άλλη μια φορά, όσες χρειάζεται. Πάνος Μιχαλόπουλος, «Το λιμάνι έχω μάνα».
1: Φύγαμε.
2: Φύγαμε, πάμε πάνω.

0: Γιάννη, το τραγουδάκι που θα ακουστεί για τη συνέχεια σου το αφιερώνω, ξέρω ότι σου αρέσει.
1: Να σε καλά πάνω μου.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Στελάρας.
0: Έτσι.
1: Αφιερωμένο για όλο το ακροατήριο που ακούει η Ράδιο Απόλλων και για όσους ξέρουν τι θα πει Στέλιος Καρατζίδης.
0: Ακριβώς.

0: Γιάννη, τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια?
1: Λοιπόν, για τη συνέχεια να το βάλουμε αυτό τούμπα, είπαμε, ή...
0: Αυτό.
1: Ναι, όπως είναι. Mm. Ωραία. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι, πάλι με το Στέλιο τον Καρατζίδη, Ζεϊμπέκικο, ο πατέρας.
0: Αυτό να το αφιερώσουμε στη μνήμη του Αντώνη του Λαμπρουίλιου.
1: Βεβαίως, και από μένα, για τη μνήμη του Αντώνη μας, του Λαμπρουίλιου, εξαιρετικά.
0: Στη μνήμη του Παναγιώτη του Μακεδόνα, του Άρχοντα.
1: Γεια σου, Άρχοντα.
0: Και στη μνήμη του Σάκη του Αλυτόβιου, του Ράδιο Μακεδονία.
1: Γεια σου, Σάκη, Ράδιο Μακεδονία, αφιερωμένο από μας.